Όμοια σε τέτοια ντορβολιά, μα το σε καλανκόν. Τα τσαμανκέν, που δεν είμαι τώρα, αν πόν, δε πάντα, δε μπακτά, υπόν. Μιλάτε για την τότε, καλά, γιάρε, νιόν, παμί. Αλλά μου και τα τσαπαζέ, χάτ, πισά, πανκί, πολλέ, για χέρι, καλά, μπαν, βουπίλα, η τοφίκ, βελιδέα. Σαλαμ αλέκουμ, ρωμάτου, βαβαρακάτου.